0: καλό.
1: Ελλάδα έξε διόκτε γνέκτε μετά ο νοκτ. Γιορτέι ομνίγνη και νοκτώτε να νοκτώτε, γιορτέι δάνσες.
2: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.